0: τα ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Lian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Lian Daphilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
2: Η συχνότητα δεν αλλάζω. Είσαι ο σταθμός μου και παίζεις δυνατά. London Greek Radio.

0: LGR. London Greek Radio. In the mix.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chagan and Ledigovenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chagan and Ledigovenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belaris, and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Pandon. Chagan and Ledigovenda.
1: Monday night mayhem.
2: Hadi bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman. Canela with Tony J. And Cuveda with you on LGR. London Greek Radio. Bringing you closer to your culture.
4: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04, ή cleanersunited.co.uk.
6: Dimitriou and English Funeral Directors, 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά. Πάρε με.

0: Ιδέες. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Experience Cy Wine Fest, one unforgettable weekend festival of Cypriot wine, culture and entertainment on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London under the auspices of the Cyprus High Commission in the UK. Two experiences, two sessions. The daytime sessions bring unlimited tastings of over 50 different wines, browse exhibitor stalls and taste Cypriot cuisine with community vibes, or opt for evening live performances from Drian Dafilos and Stefanos Beleganis, or even upgrade your daytime ticket and enjoy both. This is where wine, music and culture come together. Main event sponsor, Stefan Phillips. Media partners, London Greek Radio, Rick, Pi Media. Sponsors, Annis Homes, Bolter & Co, Alpha Bank, Argo Travel, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, C. Michael & Co, Babylon Does Restaurant, Star Lettings & Estates, NN Accountancy Services. Get your tickets at lgr.co.uk.
0: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.

0: μόνο για μας.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

φωτιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

που το φως να γίνει σκοτεινά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβηστεί, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα. Ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει. Και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα που αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες. Γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τελικά.

0: όσα γράφουν για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην μ' αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: LGR 103,3.
2: Πότε σβηνές μικρή τα γενέθλια κεριά σου

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Καλημέρα Λονδίνο, 5η 28 Μαΐου σήμερα. Και η παρέα του LGR είναι εδώ με το πιο σηκωτικό ελληνικό πρωινό. Good morning from the LGR fam. Today Thursday 28th of May. On another bright sunshine morning. Breakfast a la Elenica. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες της Εκκλησίας μας σήμερα. Διοσκουρίδης, Δημήτρης, Δημητρίος και Μήτρος. Χρόνια πολλά, γεμάτα υγεία και χαρά σε όλους σας. Happy name day. May you have a blessed and beautiful day. Stay tuned because we have the absolute best Greek hits coming your way right now on LGR.

Χρόνια πολλά και γιορτάζει και ο Δημήτρης Απάσης. Χτυπά καρδιά μου δυνατά. Πάμε να ακούσουμε και ένα κλασικό τραγούδι από τον ένα και μοναδικό Δημήτρης Μητροπάνος. Και για σένα μόνο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, στους γιορταζόμενους. Δημήτρης εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM και δικτυακά στο LGR.co.uk.

καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο, κύριος Έφριος με ηλιοφάνεια, θα παραμένει έτσι καθόλου την διάρκεια του απογεύματος, πρώτου εμφανιστούν ξανά κάποιες ασφανείς βροχές νωρίς το βράδυ. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κύριος έφριος και καθαρός, με ελάχιστη έως καθόλου ανέφωση. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Today remaining largely dry and sunny. Throughout the afternoon with the odd chance of some light rain a bit later on in the evening. Highest temperatures hitting 30 Celsius in London.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Λοιπόν, να στρίξουμε μια σύντομη ματιά στα πρώτο σέλιδα στην Αθήνα. Γράφουν οι ελληνικές εφημερίδες για σήμερα 5η 28 Μαΐου. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει δυναμικά. Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει επίσημα το νέο του κόμμα Ελλάς. Συμμαχία Τσίπρα. Φαίνοντας το τα πάνω κάτω στην ελληνική κέντρο αριστερά εν ώψη των εκλογών. Πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Παρασκευή. Μεγάλο το άγχος για την νεολαία. Οι μαθητές ρίχνονται αύριο στη μάχη με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, διεκδικώντας 68,788 θέσεις στα πανεπιστήμια. Μεγάλη έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Παρά την ακρίβεια στην ενέργεια, οι Έλληνες φτιάχνουν βαλίτσες και φεύγουν για τα λιμάνια και γεμίζουν τα λιμάνια. Φεύγουν για τα λιμάνια, γεμίζουν τα λιμάνια. Πληρωτά για Μύκονο, Πάρο και Χανιά αγγίζει ήδη το 80%. Ένταση στο Αιγαίο, η Αθήνα παγώνει τη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Και βαρύ πρόστιμο στον Ολυμπιακό από τη EuroLeague.

ο Κωνσταντίνος Άγριος και έτσι και φάτος μαζί σου. Πάμε να ακούσουμε ένα νέο τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε από τον Κύπριο καλλιτέχνη Μιχάλη Σαντζιγιάννης και μας βάζει φωτιά στη νύχτα. Φωτιά στη νύχτα, Χατζιγιάννης. Playing now on LGR.

Ο Τριαντάφυλλος έρχεται στο Λονδίνο στη μεγάλη γιορτή της παροικίας μας στο Sci Wine Fest. Sci Wine Fest και Business Expo. Η γιορτή του κρασιού που θα πραγματοποιηθεί στις 6 και 7 Ιουνίου. 6 και 7 Ιουνίου, δηλαδή πάνω από μια εβδομάδα. Στο Wood Green, στο Decorium, στο ξύλο το πράσινο. Εκδήλωση που οργανώνει η εφημερίδα Παρικιακή. Είναι μια εκδήλωση για την παροικία μας, για προβολή της κουλτούρας μας στην κυπριακή κουλτούρα και όχι μόνο. The celebration of all things Cypriot. Big, big community events in our calendar. One of the biggest community events of the year. A celebration to join us. Join LGR, the LGR fam. Sci Wine Fest, 6th and 7th of June. It's an all-day, all-day and a night-time late after dark. After Dark Showcase Live, Triantafilos, Stefanos Pelikanis on the lineup. Now you can buy a daytime ticket and you can stay on for the After Dark entertainment from 5 p.m. onwards for just an extra £2. So you come in during the daytime, go around the exhibitors. Αν θέλετε να μείνετε λίγο να δείτε και τους καλλιτέχνες και το live show, πληρώνετε μόνο και άλλα 2 λίρες μόνο στο box office. Go to the box office, pay an extra upgraded ticket, all day ticket for just £2. That's good to know. Λοιπόν, όλα τα στοιχεία και να πάρετε τα εισιτήρια σας από τώρα. Πάτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφόρου μας στο lgr.co.uk και κάνε click Sci Wine Fest. Official Media Radio Partner LGR.

Καλημέρα Λονδίνο, καλημέρα Παρικία. Ξανά breakfast αλλά ελληνικά. Και έτσι ρίχνουμε μια σύντομη ματιά τη γράφουν οι κυπριακές εφημερίδες τα πρωτοσέλιδα στην Κύπρο. Και πάμε εδώ, πολιτικός σεισμός στις βουλευτικές εκλογές. Μετά τις κρίσιμες κάλπες της Κυριακής, ο πολιτικός χάρτης αλλάζει εντελώς. Πρώτος ο Βύση, δεύτερο το Ακέλ. Αλλά η μεγάλη έκπληξη έρχεται από το ΕΛΕΜ. Στην τρίτη θέση με 10,9 και 8 ευρές. Ρεκόρ γυναικών στη νέα Κυπριακή Βουλή. Μεγάλη νίκη για την εκπροσώπηση των γυναικών στην Κύπρο. Καθώς ιστορικός αριθμός γυναικών υποψήφιων καταφέρνει να εξασφαλίσει έβρα στο νέο κοινοβούλιο μετά την καταμέτρηση των ψήφων. Ο Χριστοβουλίδης βάζει πλώρη για επανανεκλογή το 2028. Οι πολιτικές συζήτησεις έχουν ήδη ανάψει με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Νίκος Χριστοβουλίδης είναι πολύ πιθανό να διεκδικήσει για δεύτερη θητεία στις προεδρικές εκλογές του 2028. Τρόμος για τρομοκρατικό κτύπημα από 8 μέρη για κράτηση 2 υποπτή στη Λάρνακα. Το υπαρχικό δικαστήριο Λάρνακας διατέξε την κράτηση 2 Παλαιστινίων 32 και 38 ετών. Μετά από επιχείρηση κοντά στο Governors Beach. Αυτά λοιπόν, καλή μου φίλα ακροατές, τα γράφουν οι κυπριακές εφημερίδες για σήμερα 28 Μαΐου.

0: Συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο AnnaAntoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Get ready for two unforgettable nights of music at Sci Wine Fest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Dafilos and Cypriot sensation Stefanos Beleganis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Dafilos and Stefanos Beleganis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
0: Οτών είναι ο φίτου στο LGR.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση βλέπουμε τα στην εφημερίδα σήμερα της Ελευθερίας. Η εφημερίδα Ελευθερία της παροικίας μας, που μπορείτε να το δείτε κάθε Πέμπτη, βγαίνει κάθε Πέμπτη στην ιστοσελίδα της Ελευθερίας, ελευθερία.co.uk, και γράφει εδώ: η μάχη της Κρήτης στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης που διαργώνωσε η πρεσβεία της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αφιερωμένη στην 8η επέτειο της μάχης της Κρήτης του 20 Μαΐου 1941. Μια από τις σημαντικότερες στιγμές κοινής φράσης και αντίστασης στην διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την 3η 19 του Μαΐου και φιλοξενήθηκε σε αίθουσα της Βουλής των Κοινοβουλίων Κοινοτήτων Speaker's House. Για να διαβάσετε περισσότερα, μπείτε στο ελευθερία.co.uk.

0: ήδη πολλές. Μα είμαι εδώ αν το θες. Με θες.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Πάμε για το μεγάλο κλείσιμο. Λονδίνο, ακολουθεί το full πρόγραμμα του σταθμού μας, οπότε συντονιστείτε. Στις 10 έρχεται στο μικρόφωνο η Βασούλα Χριστοβούλου. Μετά από τη 1 μέχρι τις 4 το μεσημέρι, τη σκυτάλη παίρνει ο Βασίλης Παναγή. Και από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα σας συντροφεύει η Κατερίνα Νεοκλέος. Και απόψε από τις 8 μέχρι τις 10, μέχρι τις 10 το βράδυ στα τέξ θα βρίσκεται ο Αντώνης Προκοπίου. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή του London Greek Radio και πάρτε μας μαζί σας παντού. Καλή ακρόαση. Big love from me. Take care. God bless. Keep it locked in. Vasula Christovoulou up next at 10. I'll see you later. Keep it LGR.

0: Δυνατά, δυνατά και αρχίζουμε τη μέρα μας πολύ δυνατά και θετικά. Καλή σας μέρα. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Βαρόσι Letics and Estates. Το κτήμα το μεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varosilettings.com. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τόνι Νεοφύτου, συγγνώμη Τόνι, που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10. Τώρα μπορείς να ξεκουραστείς, μάλλον να συνεχίσεις δουλειά. 9 τα λεπτά μετά τις 10 μας ακούτε στους 103,3 FM ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Μπορείτε να μας ακούσετε όμως και από το application ή από το διαδίκτυο. Θα έχουμε το μήνυμα της ημέρας σε λίγο, θα κοιτάξουμε το καιρό, θα μεταδώσουμε μία ηχογραφημένη συνέντευξη από μία εξαιρετική ξεχωριστή νοσοκόμα, η οποία είναι υποψήφια για το βραβείο μέσα στις 10 υποψήφιες από όλο τον κόσμο για τα βραβεία Ask the Guardians Global Nursing Award. Και θα συνεχίσουμε και το ταξίδι μας στην Κύπρο, ενημερώσεις, κουβεντούλα, τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Σας ευχαριστώ που είστε στη συντροφιά μου. Καλή σας μέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή είναι 24 βαθμοί, αλλά βλέπω ότι μετά το μεσημέρι θα ανέβει και μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Μπέρμιγχαμ 20 βαθμοί Κελσίου, με υψηλότερη θερμοκρασία σήμερα να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Λευκωσία, βροχή βλέπω, 23 βαθμοί, όμως βλέπω συννεφιασμένος ο καιρός να είναι και βροχερός. Μεγάλη καταιγίδα. Φυσικά μπορεί να μην είναι και σε όλες τις περιοχές της Κύπρου, αλλά χρειάζονται τις ομπρέλες. Και στην Κύπρο ξέρετε τι, αλλάζουν και τα προγράμματα τους πολύ. Ό,τι σχέδια είχαν για την ημέρα, σε παίρνουν τηλέφωνο και λένε αχ, να το αλλάξουμε γιατί βρέχει σήμερα. Εμείς εδώ δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία γιατί τον περισσότερο καιρό βρέχει. Αθήνα 27 βαθμοί Κελσίου, με ψηλότερη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς και πολύ ηλιοφάνεια. Καλημέρα στην Ιουλία, στο Γιώργο, στον Πέτρο και στη Γιώτα. Καλή σας μέρα και καλή ακρόαση.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι, είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η ομάδα τους είναι δίπλα σας με εξειδικευμένες λύσεις και επαγγελματισμό. VarossiLettings.com. Και θα πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Η αγάπη είναι σπάνια, άρπαξε την. Ο θυμός είναι άσχημος, πέτα τον. Ο φόβος είναι απέσιος, αντιμετώπισε τον. Οι αναμνήσεις είναι γλυκές, φύλαξέ τες. Η ζωή είναι μικρή, ζήσε την.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Μόλις ακούσαμε το όνειρο, το ερμήνευσε Μιράντα. Μουσική Κύπρος Χαραλάμπος, στίχη Βασίλης Παναγής. Και συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε το ιδανικό σπίτι, χρειάζεστε βοήθεια με την ενοικίαση του ακινήτου σας, το Varossi Lettings σας έχει τη λύση με πολυετή εμπειρία πάνω από 25 χρόνια. VarossiLettings.com. Και τώρα θα σας πω για το ετήσιο πανηγύρι που διοργανώνει η Ελληνοορθόδοξη Κοινότητα Αγίων Αυροσίου και Στυλιανού Παρεκκλησίου της Παναγίας των Βλαχερνών στο Milton & Keynes, Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, όπως και κάθε χρόνο. Είναι ένα μεγάλο πανηγύρι με χορούς, φαγητό, και μπορείτε να περάσετε ολόκληρη τη μέρα σας. Και εδώ μας στέλνει και ένα μήνυμα, ένα κείμενο η κυρία Νίκη Μπίλης. Λέει, όπως είναι γνωστό, φέτος συμπληρώνονται 1400 χρόνια από τότε που πρωτοακούστηκε το «Τι υπερμάχος» στην Κωνσταντινούπολη. Το θαυμάσιο αυτό ποίημα εψάλλει στην εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών, κοντά στα τείχη της πόλεως, για να ευχαριστήσει ο λαός την υπεραγία Θεοτόκο και να της αφιερώσει την πόλη μετά από τη μακρόχρονη πολιορκία από εχθρικές ορδές που απειλούσαν την βασιλεύουσα. Ήταν τότε που καθιερώθηκε ο ακάθιστος ύμνος. Καθώς ένα τμήμα του ιερού μας ναού είναι αφιερωμένο στη Βλαχερνίτισσα με την ονομασία Παρεκκλήση της Παναγίας των Βλαχερνών που γιορτάζει στις 2 Ιουλίου, η κοινότητά μας διοργανώνει μία σειρά εορταστικών ιερών ακολουθιών και εκδηλώσεων για να τιμήσει αυτή την τόσο ιστορική και συνάμα θρησκευτική επέτειο, η οποία έρχεται να γεφυρώσει το έτος 626 με το έτος 2026.

Γιάννης Πουλόπουλος, το άγαλμα, 30 λεπτά μετά τις 10. Την καλημέρα μου στην Αντωνία, Σοφία και Γιωργούλα. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σας λόγια, να είστε πάντα καλά. Και συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates. Μπορείτε να αποταθείτε στο Varossi Lettings για τη διαχείριση του ακινήτου σας ή για το επόμενο σας σπίτι. Επαγγελματισμός, άριστη εξυπηρέτηση και μοναδικές ευκαιρίες ενοικιάσεις και πωλήσεις. Γιατί το σπίτι σας είναι η προτεραιότητά τους. VarossiLettings.com. Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Greek Library of London έχει τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί για τον μήνα Ιούνιο τον βραβευμένο συγγραφέα Νίκο Δαβέτα με αφορμή το νέο του βιβλίο «Η Δεσμοφύλακας». Μετά το «Άντρες χωρίς άντρες» που απέσπασε το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος, ο Νίκος Δαβέτας επιστρέφει με ένα βιβλίο ορόσημο. Η Δεσμοφύλακα συνιστά μία αναμέτρηση του συγγραφέα με το παρελθόν, με τη σχέση με τη μητέρα του, με τον ίδιο του τον εαυτό. Ζητήματα όπως η σχέση μνήμης και ταυτότητας, οι οικογενειακές σχέσεις και τα όρια μεταξύ προσωπικής εμπειρίας, μαρτυρίας και μυθοπλασίας. Θα τεθούν λοιπόν στο επίκεντρο της συζήτησης. Τοποθεσία 21 Σόχο, ημερομηνία Κυριακή 7 Ιουνίου, ώρα 6 μετά μεσηβρία μέχρι τις 8. Εισιτήρια μέσω Eventbrite.

Ελεονόρα Ζουγανέλη, η μάμπα. Τι ακρογιαλιές, δίληνα. Μας ακούτε στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Στο μικρόφωνο Βασούλα Χριστοδούλου. Στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Το χτήματο μεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. Και εδώ θα ήθελα να σας πω για το Wine Festival 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture. Τραγουδιστές Ατριαντάφυλλο, Στέφανος Πελεκάνης, το Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου. Στο γνωστό The Decorium, 22 Western Road, London, N22CUH. Προμηθευτείτε τα εισιτήρια σας από το lgr.co.uk. Και μάλιστα όταν μπείτε στη σελίδα, tap or click the banner του C-Wine Festival. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης, London Greek Radio. Και εδώ θα στείλω τη θερμή μου καλημέρα στην κυρία Ανδρούλα Άνδρο από το Croydon. Καλή σας μέρα, κυρία Ανδρούλα μου, και καλό καλοκαίρι.

άνοιξε πέτρα. Εδώ στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα, μαζί με το Βαρόση Lettings and Estates. Αφήστε το χέρι, το σπίτι σας σε καλά χέρια. Το Βαρόση Lettings προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων με αξιοπιστία και διαφάνεια. Αξιοπιστέ, επικοινωνήστε σήμερα και δείτε τη διαφορά. VarosiLettings.com. Σε λίγο θα πιω το καφεδάκι μου. Αλλά πριν πιω το καφεδάκι μου, ας ταξιδεύσουμε στην Αγία Νάπα. Κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής αποστολής που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, ένας από τους προορισμούς μας ήταν και η Αγία Νάπα. Να αρχίσω πρώτα απ' όλα από το όνομα Αγία Νάπα. Μία εκδοχή είναι Άγιο Δάσος. Η περιοχή πήρε το όνομά της από την εικόνα της Παναγίας της Νάπης, δηλαδή της Αγίας του Δάσους. Για συντομία ονομάστηκε Αγία Νάπα. Η ονομασία αυτή δόθηκε στην περιοχή πριν το 1366, ενώ το μοναστήρι της Αγίας Νάπας είναι χτίσμα του 15ου αιώνα. Σύμφωνα με αρχαιολογικά ευρήματα, στην περιοχή της Αγίας Νάπας υπήρξε ανθρώπινη παρουσία την περίοδο 8500 με 10500 π.Χ. Για κάποιους αιώνες μετέπειτα η περιοχή δεν ήταν κατοικημένη. Τη ρωμαϊκή εποχή υπήρχαν διάφοροι οικισμοί στην περιοχή με σημαντικότερο τον οικισμό θρόνο. Ο οικισμός αυτός, όπως και οι μεταγενέστεροι του, εγκαταλείφθηκαν την περίοδο των Αραβικών επιδρομών τον 7ο αιώνα. Από τον 7ο αιώνα έως τον 14ο η περιοχή ήταν ακατοίκητη. Τον 14ο αιώνα οι Λουζινιανοί κατασκεύασαν το μοναστήρι της Αγίας Νάπας και ανακατασκεύασαν το υδραγωγείο. Η παρουσία του μοναστηριού οδήγησε στην εγκατάσταση κατοίκων στη γύρω περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα χωριό γύρω από αυτό. Ο Μικρασιάτης λογοτέχνης και διπλωμάτης Γιώργος Σεφέρης, κατά τη διπλωματική του θητεία στην Κύπρο, γνώρισε την Αγία Νάπα, επισκεπτόμενος αυτή για πρώτη φορά στις 13 Νοεμβρίου 1953. Έγραψε δύο ποίηματα αφιερωμένα στην Αγία Νάπα, καθώς την εκτίμησε ως ένα από τα πιο αγαπημένα του μέρη, διότι του θύμιζε την πατρίδα του στη Μικρά Ασία, τη σκάλα βουρλών της Σμύρνης. Στα τέλη του 20ου αιώνα η Αγία Νάπα αναπτύχθηκε τουριστικά και το 1991 η κοινότητα μετεξελίχθηκε σε Δήμο. Να πω ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας που διοργάνωσε το Υφυπουργείο Τουρισμού και ξεκίνησε μάλιστα από την Αγία Νάπα με τον ξεναγό μας, ο οποίος μας ταξίδεψε μέσα από ιστορίες, θρύλους και εικόνες, ενός τόπου που συνδυάζει μοναδικά την παράδοση, την ιστορία και τη φυσική ομορφιά. Επίσης είχαμε την ευκαιρία να πάμε στη διάσημη παραλία Nisi Beach με τα τυρκουάζ νερά και τη χρυσή αμμουδιά της. Μάλιστα έχει βραβευθεί επανειλημμένα με γαλάζια σημαία και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο γνωστές και πολυφωτογραφημένες παραλίες της Μεσογείου, έχοντας διακριθεί και από το TripAdvisor ανάμεσα στις κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης και του κόσμου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας, ο ξεναγός μας Ραφαέλ μας έδωσε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, ιστορικά στοιχεία και τοπικές παραδόσεις για πολλά από τα σημαντικά σημεία της περιοχής της Αγίας Νάπας και του Κάβο Κρέκο.
Ανάμεσα σε αυτά ήταν το γραφικό εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, χτισμένο πάνω στους βράχους με θέα το απέραντο γαλάζιο, ένα σημείο ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς και γαλήνης, που συνδέεται με τοπικούς θρύλους και παραδόσεις. Μας μίλησε για το εντυπωσιακό ρωμαϊκού τύπου υδραγωγείο της Αγίας Νάπας, το οποίο ξεκινά από την ιστορική πηγή των Ελλήνων, μια φυσική πηγή νερού που για δεκαετίες εξυπηρετούσε την περιοχή, καθώς και για το μοναδικής ομορφιάς εθνικό δασικό πάρκο Καβ Γκρέκο.

0: 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings, εντίμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings. 7263-81-00.
1: Βαρόσι Lettings. Of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιοφωνό Λονδίνο, και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και αυτή η εκπομπή είναι μια ευγενική προσφορά του Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com. Και πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πάριο. Το πουλάει το σπίτι. Ίσως να πρέπει να αποταθεί στο Varossi Lettings and Estates.

Όλα όπως τα αφήσεις είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, 17 τα λεπτά μετά τις 11. Στο μικρόφωνο Βασούλα Χριστοδούλου μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. Το χτήμα το μεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε, είτε αναζητάτε ένα νέο σπίτι είτε θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varosilettings.com. Και να υπενθυμίσω για το Wine Festival 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture. Artist Τριαντάφυλλος Στέφανος Πελεκάνης. Σάββατο 6 Ιουνίου και Κυριακή 7 Ιουνίου. Στο γνωστό The Decorium, 22 Western Road, London, N22-6UH. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από το lgr.co.uk. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης LGR.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. 28 τα λεπτά μετά τις 11. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Εμπιστευτείτε το Varossi Lettings για τη διαχείριση του ακινήτου σας. Επαγγελματισμός, άριστη εξυπηρέτηση και μοναδικές ευκαιρίες σε νοικιάσεις και πωλήσεις. VarossiLettings.com. Και αφού μιλούσαμε για την Αγία Νάπα νωρίτερα, βλέπω εδώ στο Φίλε News ότι πρέσβης τουρισμού Αγίας Νάπας ανακηρύχθηκε ζευγάρι από τη Βόρεια Ιρλανδία. Και γιατί όμως? Τακτικοί επισκέπτες από τη Βόρεια Ιρλανδία ανακηρύχθηκαν πρέσβης τουρισμού της Αγίας Νάπας. Πρόκειται για το ζευγάρι Ronald Paris and Irene Hughes, το οποίο έχει πραγματοποιήσει συνολικά 35 επισκέψεις στην Αγία Νάπα για σκοπούς αναψυχής και διακοπών. Ορίστε λοιπόν, η Κύπρος είναι ένας προορισμός, παράδεισος για τις διακοπές σας. Και εδώ μιλάμε τώρα για την Αγία Νάπα με τις χρυσές παραλίες, ιστορία, ωραίο φαγητό, αναψυχή και ξεκούραση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Αγία Νάπας, ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Αντώνης Χρήστου, εκ μέρους του Δημάρχου Χρήστου Ζανέτου, τους τίμησε με αναμνηστική πλακέτα και το έμβλημα του πρέσβη τουρισμού κατά τη διάρκεια τελετής την Τρίτη στο Δημαρχείο. Απονέμοντας τους την ανώτατη διάκριση του Δήμου, ο κ. Χρήστου εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες για τις πολύ άριθμες επισκέψεις τους και για την ιδιαίτερη προτίμηση που δείχνουν προς την Αγία Νάπα, επισημένοντας παράλληλα ότι ο Δήμος δεν τους θεωρεί πλέον επισκέπτες, αλλά δημότες της Αγίας Νάπας.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χάρης Αλεξίου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ένα υπέροχο τραγούδι εδώ στους 103,3 FM ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο, μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings είναι εδώ για να σας βοηθήσει με εμπειρία και αξιοπιστία. Προσφέρουν κορυφαίες λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Επικοινωνήστε μαζί τους σήμερα. varossilettings.com. Τι λέει το The Economist για το Brexit? Τι προβλέπει? Λέει, μπορεί η Βρετανία να μην εξετάζει επισήμως την επιστροφή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως σύμφωνα με ανάλυση του The Economist στο Λονδίνο, κινείται ήδη προς μια αργή αλλά σταθερή επαναπροσέγγιση με τις Βρυξέλλες. 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα του Brexit, η Βρετανία φαίνεται να επανεξετάζει σιωπηλά τη σχέση της με την Ευρώπη. Σύμφωνα με την ανάλυση του Economist, το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον του 2026 έχει αλλάξει δραματικά σε σχέση με το 2016, οδηγώντας το Λονδίνο σε μία πιο πραγματιστική στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιστροφή του πολέμου στην Ευρώπη, η αβεβαιότητα γύρω από το ΝΑΤΟ και η επιβράδυνση της βρετανικής οικονομίας έχουν επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από το κόστος του Brexit ακόμη και μέσα στους κόλπους των εργατικών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στελέχη όπως ο Άντι Μπέρναμ και ο Westring εμφανίζονται περισσότερο ανοιχτά σε μια σταδιακή αντιστροφή της πορείας του Brexit, ενώ ακόμη και ο Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι η χώρα πρέπει να βρίσκεται ξανά στην καρδιά της Ευρώπης. Το Economist σημειώνει ότι πλέον έχει παγωθεί η άποψη πως το Brexit κόστισε σημαντικά στη βρετανική οικονομία. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απώλεια και περισσότερα, ενώ της τάξης του 4%, ενώ επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένη γραφειοκρατία, εμπορικά εμπόδια με την Ευρωπαϊκή Ένωση, υψηλότερο διοικητικό κόστος, καθυστερήσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Την ίδια στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σαφή μεταστροφή της κοινή γνώμης. Και το 50, σύμφωνα με την έρευνα του YouGov, το 58% των Βρετανών θεωρεί πλέον ότι το Brexit ήταν λάθος. Μόλις το 29% συνεχίζει να το θεωρεί σωστή επιλογή και νέο δημοψήφισμα θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε νίκη της επανένταξης με ποσοστά 62 με 38%.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
2: Βαρόσι Lettings, of course and because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Varossi Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
1: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Dimitriou and English Funeral Directors. 0208 88 98 88. We are here to help.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Μήπως γνωρίζετε για το γίγαντα του Κέρνε Άπας? Αν ναι, λοιπόν, να σας πω ότι μεταμορφώνεται. Οι ειδικοί ξεκινούν το επίμονο έργο του εις εκ νέου κυμολίας του διάσημου ορόσημου του Dorset. Ο διάσημος γίγαντας του Κέρνε Άπας του Ντόρσετ, η μεγαλύτερη και πιο εμβληματική φιγούρα από κυμολία της Βρετανίας, ανανεώνεται λοιπόν. Το ρόσημο, το οποίο έχει ύψος 180 πόδια, 55 μέτρα, κυριαρχεί στους λόφους Σάρνε Άπας για τουλάχιστον 700 χρόνια. Οι ειδικοί ξεκίνησαν τώρα τη δύσκολη διαδικασία της εκ νέου κυμολίας της επιβεβλημένης εικόνας, η οποία ιστορικά συνδέθηκε με τη γονιμότητα λόγω της υπερβολικής ανατομίας της. Το περίγραμμά του αποκαθίσταται με κόπο από το προσωπικό του National Trust, εθελοντές και μέλη του κοινού, χρησιμοποιώντας περίπου 17 τόνους φρέσκιας κυμολίας. Οι απότομες πλαγιές από κυμολία με κλίση περίπου 33% είναι επιρρεπείς στη διάβρωση, που σημαίνει ότι η κυμολία πρέπει να συσκευάζεται σφιχτά με το χέρι για να κρατήσει το νερό έξω και τα ζυζάνια στον κόλπο. Δεδομένου του τεράστιου μεγέθους του τέρατος, η εξαιρετικά εξειδικευμένη διαδικασία πρέπει να χρειάστηκε περίπου 2 εβδομάδες εντατικής εργασίας. Η επιστημονική χρονολόγηση που δημοσιεύτηκε το 2021 δείχνει ότι ο γίγαντας πιθανότητας καλύστηκε στην ύστερη περίοδο της πρώτης Σαξονίας, περίπου 700 με 1100 μετά Χριστού. Η εκ νέου κυμολία πραγματοποιείται συνήθως μια φορά κάθε 10 χρόνια και χρησιμοποιεί περίπου 17 τόνους κυμολίας. Η προέλευση του γίγαντα Σαν Άπας έχει προβληματίσει εδώ και καιρό τους ιστορικούς, δίνοντας αφορμή για θεωρίες που κυμαίνονται από το Ρωμαίο Ηρακλή έως τις σατυρικές απεικονίσεις του Όλιβερ Κρόμουελ. Αλλά το 2021 η επιστημονική ανάλυση έδειξε ότι ο γίγαντας πιθανότατα λαξεύτηκε για πρώτη φορά στην ύστερη σαξονική περίοδο, μεταξύ 700 και 1100 μετά Χριστού. Γιατί είναι και κάτι που οι τουρίστες επιδιώκουν να δουν, και το 2024 απογοητευμένοι τουρίστες παραπονέθηκαν ότι ο γίγαντας και τα παραρτήματά του είχαν κατακλειστεί από γρασίδι. Έτσι τώρα επισκευάζεται ο γίγαντας λοιπόν. Αν βρεθείτε στο Dorset, μπορείτε να το επισκεφτείτε μάλιστα αυτό τον γίγαντα, που έχει ύψος 180 πόδια. Ας πάμε να ακούσουμε Ελένη Τσαλίκοπούλου, το πρόβλημα μου είσαι εσύ, και να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας, Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες, varossilettings.com.

στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να επιτευχθεί ο στόχος της επανέναρξης των συνομιλιών. Και πραγματικά πρόσθεσε, ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Ο πρόεδρος υπέδειξε πως ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και έχει προσωπικά εμπλακεί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο σχέδιο λύσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για την επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε, είπε, να συζητούμε επάπειρον. Υπάρχει, είπε, αυτό το παράθυρο ευκαιρίας που συνοψίζεται στην ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα μέχρι το τέλος του χρόνου. Και πραγματικά εμείς επιθυμούμε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Σε τραγωδία εκτελήχθηκε η χθεσινή επεισοδιακή επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στη Λάρνακα, κατά την οποία τρεις αλλοδαποί πήδηξαν από μπαλκόνια πολυκατοικίας για να αποφύγουν τη σύλληψη. Ένας εξ αυτών, ο οποίος είχε τραυματιστεί κρίσιμα και νοσηλευόταν με σοβαρή κρανοεγκεφαλική κάκωση, απεβίωσε. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας, Ιωάννης Καπνουλάς, σημείωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για ταυτοποίηση του θανόντος. Ανέφερε ότι διεξάγονται έρευνες και θα ακολουθήσει θανατική ανάκριση. Οι άλλοι δύο τραυματίες, ηλικίας 27 και 38 ετών, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Λάρνακας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ, ένας από τους δύο θα υποβληθεί σήμερα σε εγχείρηση για αποκατάσταση κάκωσης σε άνω άκρο, ενώ ο δεύτερος δεν φέρει τραύματα και νοσηλεύεται για καθαρά προληπτικούς λόγους. Την ίδια στιγμή, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας απέρριψε κάθε ενδεχόμενο χρήσης βίας από μέλη της αστυνομίας. Υπογράμμισε ότι η επιχείρηση δεξήχθη βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλων και με παρουσία τόσο ένστολων όσο και αστυνομικών με πολιτική περιβολή. Σημείωσε ότι τα τρία άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν, πηδώντας από τον τέταρτο ή πέμπτο όροφο, προτού ακόμη οι αστυνομικοί προσεγγίσουν τα διαμερίσματα. Ως αποτέλεσμα, είπε, κατέληξαν σε προεξέχουσες βεράντες του δεύτερου όροφου. Ο κύριος Καπνουλάς ανέφερε επίσης ότι ο ΕΟΑ Λάρνακας εξετάζει την καταλληλότητα του συγκεκριμένου κτηρίου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει χαρακτηριστεί επισήμως επικίνδυνο ή ακατάλληλο. Σοβαρές καταγγελίες για πρόχειρη ταφή νεκρών ζώων και λοιπή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων έρχονται στο φως την ώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες δίνουν μάχη για περιορισμό της κρίσης με τον αυτόδη πυρετό. Σύμφωνα με τις καταγγελίες πολιτών, νεκρά ζώα παραμένουν εκτεθειμένα από το περασμένο Σάββατο μέσα σε ανοιχτή τάφρο, χωρίς να έχει γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία ταφής. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, τα ζώα πετάχτηκαν μέσα στην τάφρο με αποτέλεσμα να επικρατεί έντονη δυσοσμία και μια εικόνα που χαρακτηρίζεται αποτρόπαια. Τις εικόνες κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός του ΡΙΚ. Σε ανακοίνωση, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες αναφέρουν πως στηρίχθηκαν τα ενδεδειγμένα μέτρα όσον αφορά στην υγειονομική ταφή. Την ίδια ώρα, νέα καταγγελία που έφτασε στο ΡΙΚ προκαλεί επιπλέον ανησυχία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όχημα που προηγουμένως χρησιμοποιήθηκε για μεταφορά νεκρών ζώων προς ταφή, φέρεται στη συνέχεια να χρησιμοποιήθηκε για μεταφορά σανού, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την τήρηση βασικών κανόνων βιοασφάλειας. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός, στοχοθετώντας στρατιωτική εγκατάστασή του, η οποία σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών, που επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε ως απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά του ορμούς. Ο ίδιος αξιωματούχος, μιλώντας υποκαθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς, ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε αναφορά Ιρανικών κρατικών μέσων ότι το Ιράν και το Ομάν θα διαχειρίζονταν από κοινού την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνοντας πως η θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοιχτή.
Παντός, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Κοινοβουλίου του Ιράν, Εμπραχήμ Αζιζί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις βασικές της θέσεις στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

0: Ρωσίας. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αζιζή υποστήριξε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές του, τις οποίες προσδιορίσε ως το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, τη διατήρηση αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των στενών δορμούς και την άρση των κυρώσεων. Πολύ περιορισμένη ορατότητα λόγω έντονων βροχοπτώσεων παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λάρνακας στην περιοχή Λιμπιών Ριζουελιάς. Σε ανακοίνωση, ο κλάδος επικοινωνίας της αστυνομίας καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να φέρουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα ανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ή ως βορειοδυτικοί, μέτρη μέχρι ισχυρή, 4 με 5 μποφόρα, και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
1: Ακούτε LGR.
2: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.
3: Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο. Και πριν παραδώσω τη σκυτάλη στο Βασίλη Παναγή, ο οποίος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 4, θα πούμε για τα θρανία στην Ήπεθρο. Το κουδούνι χτυπά στη φύση λοιπόν. Παλιά θρανία έγιναν υπαίθρια τάξη. Μια διαφορετική σχολική εμπειρία ζουν φέτος εκατοντάδες μαθητές στην Πάτρα, όπου το κουδούνι δεν χτυπά μέσα σε 4 τείχους, αλλά στη φύση, αναφέρει ο Δήμος Πατρέων σε ανακοίνωσή του. Παράλληλα, επισημαίνεται πως το πάρκο εκπαιδευτικών δράσεων του Δήμου Πατρέων στην Πλάζ, οι εργαζόμενοι του Δήμου επισκέφασαν και τοποθέτησαν παλιά σχολικά θρανία, τα οποία είχαν αποσυρθεί από σχολικές μονάδες και φυλάσσοντας το χώρο, δημιουργώντας μια πλήρως λειτουργική υπαίθρια σχολική τάξη κάτω από τα δέντρα. Είμαι σίγουρη ότι οι μαθητές απόλαυσαν το μάθημα πολύ περισσότερο παρά όταν βρίσκονται μέσα στους 4 τείχους. Και εδώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που συντονιστήκατε για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας, τα όμορφα σας λόγια, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την 3η 2 του μηνός στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Παραμείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί ο Βασίλης Παναγής θα είναι σε λίγο μαζί σας. Καλή συνέχεια.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κυπρού και Ελλάδας. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε Βασούλα μου, να είσαι καλά, να έχεις μια θαυμάσια μέρα και εσύ και η υπόλοιπη ομάδα σου, η οικογένειά σου, η παρέα σου. Ο καιρός μας είναι ανεβασμένος και σήμερα, να δούμε προς το παρόν, 29 βαθμοί Κελσίου και θα πάει μέχρι και 30 σε καμιά ωρίτσα, θα ανέβει στους 30 βαθμούς και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι τις 5. Μετά θα αρχίσει να πέφτει λιγάκι και θα πέσει στους 24 βαθμούς, παρακαλώ, στις 9 και 4 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος. Απόψε κυρία Άννα μου, καλό απόγευμα και σε σένα και στους υπόλοιπους που θέλουν να γνωρίζουν αν θα βγει το φεγγάρι. Δεν θα μας κάνει χάρη το φεγγάρι. Λοιπόν, ξημερώνει αύριο το πρωί με το καλό 4 και 51 λεπτά με την θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 μέχρι 30 βαθμούς και αύριο Παρασκευή από 16 μέχρι 25 βαθμούς. Αυτά. Καλό σας απόγευμα και μείνετε μαζί μου. Θα πάμε να ακούσουμε κάποια παλιά λαϊκά, όπως κάνουμε πάντα, γιατί μας αρέσουν. Δελτίων ειδήσεων θα έχουμε στις 2 και πάλι, το οποίο θα είναι από το ΡΙΚ για ενημέρωση. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε τις ανακοινώσεις μας, όπως κάνουμε πάντα, για ενημέρωση. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Τέτοια κούκλα και τσακμπίνα δεν υπάρχει στην Αθήνα. Και συνεχίζουμε. Αν επιθυμείτε να ακούσετε κάποιο τραγούδι ή αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, αγαπητοί μου φίλοι ακροτές, πάρτε με τηλέφωνο απευθείας στο στούντιο εδώ στο 0208-346-3345. Μιλήστε μαζί μου και μαζί θα βρούμε το τραγούδι, αν είναι δυνατόν, και θα στείλουμε τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με αυτά τα παλιά λαϊκά που είμαι σίγουρος ότι ναι, σε κάποιους από εσάς θα αρέσουν πάρα πολύ, και να έχει και ευκαιρία τα μαθαίνουν και πιο νέοι που δεν τα γνωρίζουν. Πάμε.

ο Μπάριος και ποτέ δεν σε ξεχνώ και μας έφερε στα 28 λεπτά μετά τη μία εδώ στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 στην Κύπρο μας και την Ελλαδίτσα μας. Να σας πω, στις 2 θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα είναι από το ΡΙΚ. Αμέσως μετά μπαίνουμε στην δεύτερη μας ώρα, όπου θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Μείνετε μαζί μας για να τις ακούσετε, αλλά πολύ πολύ μουσική μέχρι και το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα είναι στις 3 και αμέσως τρίτη ώρα και πάμε μέχρι και τις 4 όπου θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, έκτακτη εμφάνιση 4 με 7 της Κατερίνα Νεοκλέους. Η Κατερίνα Νεοκλέους θα είναι εδώ στην θέση του Ανδρέα Μιχαηλίδη, ο οποίος ο Ανδρέας Μιχαηλίδης απουσιάζει και η Κατερίνα παραμένει εδώ 3 ωρίτσες. Αυτά. Εμείς συνεχίζουμε με αυτά τα παλιά λαϊκά και είμαι σίγουρος ότι θα είστε μαζί μας, όσοι είστε μαζί μας θα τα απολαμβάνετε. Εάν λοιπόν θέλετε κάποιο τραγούδι, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο στούντιο απευθείας εδώ για να μιλήσω μαζί και να επιλέξουμε ένα τραγούδι. Αν το βρούμε φυσικά θα το μεταδώσουμε και ταυτόχρονα να μεταδώσουμε τα μηνύματάκια σας στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πάμε, λοιπόν. Έχουμε Γιάννης Πουλόπουλος και θα πιω απόψε νοβεγγά.

0: Έχω βαρεθεί τον κόσμο και όλα μου φταίνε και μας έφερε στα 42 λεπτά μετά τη μία. Έχουμε κάποια διαφημιστικά, θα ακούσουμε κυρίες και κύριοι και θα γυρίσουμε πίσω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι, μουσικούλα που θα μας πάρει μέχρι το επόμενο δελτίο ειδήσεων που είναι στις 2 και θα το ακούσουμε από το ΡΙΚ. Πάμε στα διαφημιστικά μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε με την θερμοκρασία να έχει ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει εκεί ψηλά μέχρι και τις 6 περίπου η ώρα. Μετά θα αρχίσει να πέφτει λιγάκι και θα πέσει στους 24 βαθμούς στις 9 και 4 λεπτά που θα δύσει ο ήλιος. Αυτά είναι τα προγνωστικά. Και να πούμε ότι αύριο θα κυμαίνεται και πάλι από 16 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία αύριο την Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε 7 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε τουλάχιστον ακόμα 2 τραγουδάκια, μπορεί και 3, και μετά το δελτίο ειδήσεων από το ΡΙΚ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αποστόλης Αγγελόπουλος και μας έφερε, κυρίες και κύριοι, στο Δελτίο Ειδήσεων σε λίγο μήνα εδώ μαζί μας. Θα το ακούσουμε και θα γυρίσουμε πίσω και πάλι. Να είστε καλά.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Υπάρχει περιθωριακό ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, κληθείς να αναφερθεί στην επικείμενη κάθοδο της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να επιτευχθεί ο στόχος της επανέναρξης των συνομιλιών. Και πραγματικά πρόσθεσε, ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Ο Πρόεδρος υπέδειξε πως ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και έχει προσωπικά εμπλακεί σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια. Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο σχέδιο λύσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα

0: Κρατήσια Πολάχ, παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Η κλιμάκωση σημειώνεται ενώ οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για συνάντηση στρατιωτικών εκπροσώπων στην Ουάσιγκτον, εν ώψη νέου γύρου διαπραγματεύσεων στις 2 και 3 Ιουνίου, αλλά και ενώ συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για ευρύτερη συμφωνία στην περιοχή. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα του αλλοδαπού, ο οποίος έπεσε χθες το πρωί από τον 4ο ή τον 5ο όροφο πολυκατοικίας στη Λάρνακα και επεβίωσε το βράδυ στο νοσοκομείο της πόλης, κατά την επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο αστυνομικός διευθύντης Λάρνακας, Ιωάννης Καπνουλάς, σημείωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για ταυτοποίηση του θανόντος. Ανέφερε ότι διεξάγονται έρευνες και θα ακολουθήσει η θανατική ανάκριση. Ακόμη δύο αλλοδαποί πήδηξαν από μπαλκόνια πολυκατοικίας για να αποφύγουν τη σύλληψη. Οι δύο τραυματίες ηλικίας 27 και 38 ετών νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Λάρνακας. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο αστυνομικός διευθυντής Λάρνακας απέρριψε κάθε ενδεχόμενο χρήσης βίας από μέλη της αστυνομίας. Υπογράμμισε ότι η επιχείρηση διεξήχθη βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλων και με παρουσία τόσο ένστολων όσο και αστυνομικών με πολιτική περιβολή. Σημείωσε ότι τα τρία άτομα επιχείρησαν να διαφύγουν, πηδώντας από τον 4ο ή 5ο όροφο, προτού ακόμη οι αστυνομικοί προσεγγίσουν τα διαμερίσματα. Ως αποτέλεσμα, είπε, κατέληξαν σε προεξέχουσες βεράντες του 2ου όροφου. Ο κύριος Καπνουλάς ανέφερε επίσης ότι ο ΕΟΑ Λάρνακας εξετάζει την καταλληλότητα του συγκεκριμένου κτηρίου, διευκρινίζοντας ωστόσο πως δεν έχει χαρακτηριστεί επισήμως επικίνδυνο ή ακατάλληλο. Βελτιώνονται οι πολιτικές πρόσβασης μεταναστών στην Κύπρο σε υγεία, εργασία και εκπαίδευση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίζεται σε έκθεση της βάσης δεδομένων πληροφοριών για το άσυλο για το 2024. Σύμφωνα με την έκθεση, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας στο νησί έχουν πλέον πρόσβαση στο ΓΕΣΥ με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από γενικούς ιατρούς και ειδικούς υπό τους ίδιους όρους με τους πολίτες και τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οι μετανάστες λαμβάνουν εφάπαξ οικονομικό επίδομα και έχουν άμεση πρόσβαση στην εκπαίδευση, γεγονός που επιτρέπει σε ενήλικες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και σε παιδιά να φοιτήσουν στα σχολείο χωρίς καθυστέρηση. Η έκθεση καταγράφει ότι στο τέλος του 2024 σχεδόν 25.000 άτομα στην Κύπρο διέθεταν καθεστώς προσωρινής προστασίας. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα συνεχίσει να σημειώνει επίπεδα ρεκόρ μέχρι και το 2030, ενώ η μέση αύξησή της ενδέχεται να υπερβεί το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου, αναφέρεται σε έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Προστίθεται πως η πιθανότητα τουλάχιστον ένα από τα 5 χρόνια να υπερβεί αυτό το όριο θερμοκρασίας ανέρχεται σε 91%. Επικεφαλής συγγραφέας της έκθεσης δήλωσε ότι το φαινόμενο El Niño, που συνήθως συνδέεται με υψηλές θερμοκρασίες, αναμένεται να συμβεί στα τέλη του 2026, αυξάνοντας την πιθανότητα το 2027 να είναι η επόμενη χρονιά ρεκόρ. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να φέρουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ή ως βορειοδυτικοί, μέτρη μέχρι ισχυρή, 4 με 5 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 25 στα υπόλοιπα παράλια και στους 20 στα ορεινά. Ο κίνδυνος για πυρκαγιές είναι μεγάλος σε όλες τις δασικές περιοχές. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι, από εμάς. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης του ΡΙΚ, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων, και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι. Διαβάζουμε Αγγελία Θανάτου του Χρήστου Σάβα. Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Χρήστου Σάβα, ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026. Ο Χρήστος γεννήθηκε στο Λεωνάρισο της Κύπρου το 1938, όπου έζησε μέχρι το 1959 και μετά μετακόμισε στην Αγγλία. Αφήνει πίσω την σύζυγο του Αγγελού, 3 παιδιά και 4 εγγόνια και άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδεία του αγαπητού Χρήστου θα γίνει στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στις 1 η ώρα μετά το μεσημέρι την Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Επιθυμία της Αγγελούς δεν ήθελε λουλούδια, αλλά να γίνουν εισφορές σε κουτί που θα υπάρχει εκεί για δωρεές προς το Heart Foundation, Ίδρυμα Καρδιάς. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του αποθανόντος. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

ακούσετε κυρίες και κύριοι λίγο για το τρίτο κατά συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival BCF26, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στους εσωτερικούς χώρους του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου στο Ground Floor, καθώς και στο Carpark, όπου θα διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος εκεί για να φιλοξενήσει περίπτερα και μουσική και τον κόσμο που θα έρθει για να απολαύσει όσα θα προσφερθούν εκεί στις 4 Οκτωβρίου 2026 στο BCF26, Bicommunal Cypriot Festival, και θα αρχίσει στις 10 ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα. Προς το παρόν υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα, απλά ενημερώνουμε εσάς τους καλούς φίλους ακροατές, οι οποίοι θα θέλατε να παρευρεθείτε στο τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, που θα γίνει και πάλι εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Είναι 3 χρόνια, οι πρώτες 2 χρονιές ήταν τεράστια επιτυχία και συνεχίζει. Για να δούμε 17 λεπτά μετά τις 2 και να χαιρετήσω, θέλω κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας. Θέλω να χαιρετήσω τα Αστέρια και το Clears Unite, που είναι μια ομάδα, και θα ήθελα να πω ένα hello, and I would like to say thank you for your services, and I wish you all the best, all the girls and the boys at the Asteria and Cleaners Unite. Thanks very much for your services. Το ίδιο θέλω να πω και για το Mom's Bistro. Χαιρετώ τον καλό μας το φίλο τον Νάκη και την κυρία Artemis και τον Roger Gray και τους υπόλοιπους εκεί. Καλό σας απόγευμα. Θέλω να χαιρετήσω τον Πανίκο Δημητρίου στο Πανίκος, στο Δημητρίου in English, λίγο πιο κάτω από το Moms. Χαιρετώ όλη την ομάδα εκεί και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι, Βίκη Μοσχολιού.

Στέλιος Καζαζίδης και το Αγριολούλουδο. Και πάμε να ακούσουμε μια ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, από την Αράχνη. Η Αράχνη, κέντρο υποστήριξης γυναικών, προσφέρει δωρεάν μαθήματα στην Βρετανική Νοηματική Γλώσσα, που θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 1η Ιουνίου από τις 6 έως 8 μεταμασβρία στην διεύθυνση 13 έως 15 Hercules Street, London, and 768. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Για εγγραφή στείλτε email στο info@arachni.org.uk ή καλέστε στο 020 7263 6261. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση σύντομα. Συγχαρητήρια στην Αράχνη για τις υπηρεσίες που προσφέρει, πάντοτε δωρεάν, για τις γυναίκες της παροικίας μας. Οι αναμνήσεις, Πολυδοσκόπουλος. Πάμε.

ωραίος. Πολύ ωραίος. Για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια. Η Ορθόδοξη Νεολαία Θεάτηρα με χαρά ανακοινώνει ότι το ετήσιο πίκνικ της Πεντηκοστής θα πραγματοποιηθεί στο High Park μετά την Θεία Λειτουργία στην Αγία Σοφία στο Bayswater την Κυριακή 31η Μαΐου. Το πίκνικ αποτελεί ευκαιρία για τους νέους της παροικίας από όλο το Λονδίνο και όχι μόνο να συγκεντρωθούν σε αυτή την μεγάλη γιορτή της Εκκλησίας, να επανασυνδεθούν, να γνωρίσουν νέα πρόσωπα και να απολαύσουν ένα απόγευμα φαγητού και συναναστροφής. Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το email coty.org@gmail.com. Επαναλαμβάνω το email coty.org@gmail.com. Αυτά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην εκδήλωση, να πάνε όλα καλά και να περάσουν όλα τα παιδιά καλά. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι από την Βίκη Μοσχολιού.

Αυτά λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Να χαιρετήσω την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Έλλη μου. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Κυρία Έλλη μου, θέλετε να ακούσετε τραγούδι της Ρένας Στάμου, το οποίο θέλετε να αφιερώσετε στην φίλη σας, την Παναγιώτα Νικολάου, από το Belgrave, κάτι τέτοιο μου είπε, Park or something. Εντάξει, όπως και να έχει, στην κυρία Παναγιώτα Νικολάου λοιπόν, από την κυρία Έλλη, να τη εδώ, τη Ρένα Στάμου, που θα μας τραγουδήσει στο «Ζητάω», λέει, «Για χατήρι». Πάμε.

Άνοιξε το παραθύρι, κάνε μου το γιαχατήρι. Αυτό ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Ρένα Στάμου. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να δούμε. Να πω ότι στις 3 μέχρι και τις 4 θα έχουμε την χορηγία του Μάικλ Κυπριανού, που είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4. Και θα σας πω και περισσότερα για την εκδήλωση που οργανώνουν την 5η 25 Ιουνίου 2026 στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα πούμε περισσότερα λίγο πιο ύστερα. Ευχαριστούμε πολύ για την στήριξη, για την χορηγία, και συνεχίζω για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να πω ένα γεια σε όλους εκεί στο Κουζίνα Express, στον Άρη και την ομάδα εκεί την υπόλοιπη. Θέλω να χαιρετήσω τον Λούτσια εκεί στο Wood Green, τον Θανάση, τον Γιάννη και την υπόλοιπη οικογένεια. Απέναντι είναι το YNS που τα βλέπω τα παιδιά τακτικά περνώντας, για να πάω πιο κάτω στο shopping center. Καλό απόγευμα σε όλους, και λέω να τους χαρίσουμε και ένα τραγουδάκι, να δούμε τι έχουμε για τα παιδιά τα καλά εκεί. Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
4: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Όλα για όλα λοιπόν, και εμείς πάμε να δούμε όλα όσα θα συμβούν εκεί στο Wine Festival το Σάββατο 6 Ιουνίου και την Κυριακή 7 Ιουνίου στο Δετικόριουμ 22 Western Road, London N22, 6UH, Festival by Day, Concert by Night. Get your tickets at lgr.co.uk, CY Wine Fest, tap or click the banner. Official Media Radio Partner, London Greek Radio. Οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν After Dark Live Sessions είναι ο Τριαντάφυλλος που έρχεται από την Αθήνα και ο Στέφανος Πελεκανής, ο οποίος έρχεται από την Κύπρο. CY Wine Fest 2026, Celebration of Cypriot Wine and Culture, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Και εμείς θα βρεθούμε εκεί και είμαι σίγουρος ότι θα συναντηθούμε να πιούμε και ένα κρασάκι. Στέφανος Πελεκανής, παρόν.

0: Έχει μεγάλες ανοιχτές όπου θέλεις. Έλα λοιπόν ο Στέφανος Πελεκανής που θα είναι παρόν στη γιορτή του Κρασιού το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 κυρίες και κύριοι του Ιούνιου. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο. Έχουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week, Δέσποινα Βαντή και Αν μ' αγαπάς, αν μ' αγαπάς, να καρτεράς.
1: LGR, London Greek Radio, is Record of the Week.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Αυτό είναι σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπους. Να τον καλωσορίσουμε εδώ στο Λονδίνο πίσω και πάλι. Καλησπέρα αγαπητέ Κύπρο.

Και επειδή έχει αγαπηθεί αυτό το τραγούδι αρκετά, να πω ότι η μουσική είναι του Κύπου Χραλάμπους, συμπατριώτης μας ο οποίος ζει εδώ στο Λονδίνο. Η φωνή είναι της Έλενας από την Αμερική και ο τίτλος «Δύο λέξεις». Δύο λέξεις λοιπόν. Αυτό είναι το τραγούδι. Και συνεχίζουμε στα 7 λεπτά μετά τις 3. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον χορηγό μας, τον Michael Κυπριανού Law Firm, το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm, το οποίο σας προσκαλεί σε εκδήλωση ξεχωριστό cocktail event που θα γίνει στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel, Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε μαζί τους θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε λοιπόν να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο email savas.savidis@kyprianou.com. Savas είναι S

0: www.savides@kyprianou.com. Αυτά, θα χαρούμε να ζούμε εκεί. Να πούμε ότι μπορείτε επίσης να τηλεφωνήσετε στο κεντρικό γραφείο του Μάικο Κυπριανού, που έχουν γραφεία παντού, έχουν γραφεία στη Λευκοσία, στη Λεμεσό, στην Πάφο, στην Αθήνα, στην Μάλτα, στο Ντουμπάι, στην Φραγκφούρτη και στο Λονδίνο. Τηλεφωνήστε του λοιπόν στο 00357 26 93 0800, και είναι πάντα πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε, προχωράμε εδώ.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: σου. Αγάπη μου, γεια σου, μας έφερε στα 16 λεπτά μετά τις 3. Θέλω να χαιρετήσω κάποιους φίλους, κάποιους καλούς παράγοντες οι οποίοι μας στηρίζουν για χρόνια τώρα. Μεταξύ αυτών είναι και ο κύριος Μελής Ούρης και η κυρία Αναστασία Ούρης από τους δύο οίκους Ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και ο Tom Gardens, χορηγοί μας τα τελευταία 30 χρόνια, όπου μας χορηγούν στην περίπτωση των συντέσεων με τις εκκλησίες για τη μετάδοση της Θείας Λειτουργίας κάθε Κυριακή και άλλες φορές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία και όλο το προσωπικό των δύο οίκων Ευγυρίας και χαιρετώ και τους θαμώνες με πολλές ευχές να είναι πάντα καλά, ήρεμα να περνάνε και ευχάριστα. Το ίδιο θα πω και για τον Δόκτωρο Βασίλη Μαύρου και το Βαρόσι Lettings and Estates, πάντα μαζί μας και αυτός για τα τελευταία 30 χρόνια. Εάν δεν το αντιλαμβάνεστε και αν έχετε αμφιβολίες, εγώ εργάζομαι στον LGR τα τελευταία 39 χρόνια, παρακαλώ. Ήμουν παιδάκι που ήρθα, 39 χρόνια, ήμουν και 10, 49, άντε 59. Λοιπόν, ευχαριστίες πολλές και να ευχαριστήσουμε για τον σημερινό χορηγό μας, τον Μάικο Κυπριανού Law Firm, που είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς μας ανεξαιρέτως και τους διαφημιστές μας που μας στηρίζουν.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com

Να χαιρετήσω θέλω εκεί όλους στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, την Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό που πάντοτε είναι πρόθυμοι εκεί να μας εξυπηρετήσουν με τόση καλοσύνη. Χαιρετώ λοιπόν το προσωπικό, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή. Χαιρετώ όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα, την Βικτόρια, την Μαρία που ψήνει τα ωραία εύγευστα φαγητά, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου και την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, την Διεύθυνση, και εύχομαι πάντοτε να είναι έτσι πρόθυμοι και να μας καλοδέχονται εκεί στους πολύ όμορφους χώρους του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. Θέλω επίσης να χαιρετήσω και την κυρία Δέσποινα που είναι για χρόνια υποστηριχτής του σταθμού μας, διαφημιστής, από τους καλύτερους διαφημιστές. Ευχαριστούμε, κυρία Δέσποινα, μου είστε καλά. Δύο καταστήματα έχει τώρα η κυρία Δέσποινα και αρκετό προσωπικό. Χαιρετώ και το προσωπικό και πολλές ευχές εύχομαι για ό,τι το καλύτερο. Να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Πάμε εδώ.

0: 38 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, και να ευχαριστήσουμε και πάλι το χορηγό μας, το δικηγορικό γραφείο Michael Κυπριανού Law Firm, το οποίο οργανώνει, όπως έχω πει και προηγουμένως, ένα ξεχωριστό cocktail event στο Λονδίνο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα στο Radisson Blue Hotel Bloomsbury Street. Θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά την ομάδα μας και να συζητήσετε θέματα που σας αφορούν. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με μια σύντομη και ουσιαστική παρουσίαση για ζητήματα ακινήτων, κληρονομικών δικαιωμάτων και υπηκότητας, και θα ακολουθήσει cocktail reception σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον. Ελάτε να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε απόψεις σε μια βραδιά που συνδυάζει ενημέρωση και χαλαρή κοινωνική ατμόσφαιρα. Για κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε στο email savas.savidis@kyprianou.com. Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά. Ο κύριος Σάββας Σαββίδης και η ομάδα του θα βρίσκονται εκεί για να σας εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε λοιπόν την διεύθυνση και όλο το προσωπικό του Michael Κυπριανού Law Firm για την χορηγία τους σήμερα και κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4, και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην εκδήλωση που θα γίνει εδώ στο Λονδίνο. Εμείς θα βρεθούμε εκεί οπωσδήποτε.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Κυπριανού & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
5: Here we go.
2: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
2: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
9: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Michael Kyprianou & Co. LLC. www.kyprianou.com

0: Είναι ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος θα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, στη γιορτή του κρασιού στις 6 και 7 του Ιούνιου. Αυτά. Να πούμε ότι σε λίγο έχουμε δελτίο ειδήσεων, σε 10 λεπτά ακριβώς από τώρα, δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά στην θέση του Ανδρέα του Μιχαηλίδη θα είναι μαζί σας από τις 4 μέχρι και τις 7, εκτάκτως η Κατερίνα Νεοκλέους. Κατερίνα Νεοκλέους, όπως έχω πει, παραμένει μέχρι τις 7, μετά 7 με 8, London Greek Radio's Non-Stop Greek Hits, και μετά 8 με 10, The Evening Show με τον Αντώνη Προκοπίου, και οι μουσικές επιλογές συνεχίζονται μέχρι αύριο το πρωί στις 7, κυρίες και κύριοι. Αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνούμε ευχάριστα όπου και αν είμαστε, να έχουμε υγεία που είναι το σημαντικότερο, και εγώ και εσείς θα μου και πάλι πολύ σύντομα. Με πολύ αγάπη λοιπόν σας αφήνω, και με υγεία, να έχουμε υγεία όλοι μας που είναι το σημαντικότερο, και να ευχαριστήσω και πάλι τον χορηγό μας, Michael Κυπριανού Law Firm, η οποία εταιρεία είναι μαζί μας κάθε Πέμπτη από τις 3 μέχρι και τις 4. Πολλές πολλές ευχαριστίες, και θα τα πούμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, σύντομα μαζί μας ο Μάικλ Κυπριανού και πάλι την ερχόμενη Πέμπτη 3 με 4. Αυτά. Προς το παρόν, bye bye.
1: Έχω δικαίωμα, έχω φωνή. Μία ευγενική προσφορά των δικηγορικών γραφείων Μάικλ Κυπριανού & Co. LLC. www.kyprianou.com.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. LGR 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

LGR. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: usual.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Delphi Foods is one of the original independent names in dips, salads and tapas products in London. We've been manufacturing our delicious products in North London for over 40 years and continue to focus on quality and innovation. Today, we remain true to our Greek roots and still source the finest ingredients from Greece and Cyprus to use in our products. From kalamata in our olive hummus dip to our authentic Greek strained yogurt in our tzatziki. Our salad and tapas range are vegetarian, vegan, and most are gluten-free as well. If you want the best, buy Delphi. Delphi stands for quality.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
1: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Vintage Sagis Rovers Radiophonon. Just before this one, Σταβέντο with Daphne Lawrence, Καλώς σε βρήκα. Πάμε τώρα με το γλέντι και το όνειρά μας.

Δία Αλληνίδου. Changing up the rhythm a little bit for this next one. What a tune. Γιώργος Κακοσέας. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Χρήστος Δάντη της Φωνκανιά, especially for Neff. Hey, little revamp 2025 version of Ipasou Khtenistou. Λίγο πάμε να το ακούσουμε. Καλή ακρόαση, Νεφέλη, να είσαι καλά.

0: ωραία παρέα έχουμε περάσει μαζί τις τελευταίες ώρες.
1: Already time for me to say goodbye. It's been a pleasure taking care of drive time for today's show. I'll be back with you in my usual slot Friday mornings, λίγο πριν και μετά το μεσημέρι. That's tomorrow. You can also catch me on Saturdays, με μια αγκαλιά from 2 p.m. And of course, on Tuesdays, Getting Scandalous from 7. Until then, wishing you a lovely rest of your evening. Keep well, keep safe. Σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί. Από μένα και την οκλώσεις. Γεια σας.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: Get ready for two unforgettable nights of music at Sai Winefest. Join us on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June at the Decorium in London for an incredible celebration of Cypriot wine, food and live entertainment. On the After Dark live showcase stage, enjoy performances by Greek star Drian Daphilos and Cypriot sensation Stefanos Belekanis. Experience a great atmosphere and the vibrant spirit of Cyprus. Please note, Drian Daphilos and Stefanos Belekanis will perform exclusively for After Dark Live Showcase and upgraded ticket holders only. Seating is limited and available on a first-come, first-served basis. Don't miss it. Get your tickets now at lgr.co.uk. Sponsored by Stefan Phillips, media partner, London Greek Radio.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Τραγουδίζει η Ασέμι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Good evening, τι κάνετε? You are listening to Antonis Prokopiou on London Greek Radio. Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR 103,3 στα FM. Online, πας την γραμμή, online. On digital, on Freely TV channel 566. Freeview TV channel 277. Guess it all on Don Cosmo at lgr.co.uk. Ευχαριστώ που με ακούτε. Είναι 5η 28 Μαΐου, σχεδόν το τέλος του μηνός και την αρχή του Σαββατοκύριακου. It's nearly the end of the month and it's Thursday night, the start of the weekend. Το καλύτερο βράδυ της εβδομάδας.

Αγαπάς, 9 λεπτά μετά τις 8. Η Ελένη πρώτη στο τηλέφωνο απόψε. Καλησπέρα Ελένη, ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Και η Ελένη έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι, Αντώνης Ρέμος. Έλα να με τελειώσεις. An absolute slamming favorite of mine. Ευχαριστώ Ελένη.

0: Αντώνης Ρέμος, έλα να με τελειώσεις για την Ελένη.
1: Έλα Παντελή.
0: Έλα Παντελή. Δεν έχουμε ακούσει αυτό το τραγούδι για μια ή δύο εβδομάδες. Αφιερωμένο στη μητέρα μου. Hi mom. I hope you're listening. If not, why not? Αφιερωμένο στη μητέρα μου, της οποίας της αρέσει πάρα πολύ. Good choice. Συνεφιασμένη Κυριακή, Κωνσταντίνος Αργυρός. Live at the Royal Albert Hall from the middle of last year, the summer of 2025. Αργυρός. Συνεφιασμένη Κυριακή.

Κωνσταντίνος Αργυρός, δεν υπάρχουν λόγια. How has your week been? What fantastic weather for the school half term. Πώς ήταν η εβδομάδα σου? Τι φανταστικός καιρός για τις σχολικές διακοπές. Ίσως λίγο υπερβολικά ζεστός. Arguably a little too hot, but nonetheless fantastic to have the good weather. Although έχω κάτι να σας πω, I have a confession, a big confession. I never learn. Gaiga από τον ήλιο το περασμένο Σάββατο Κυριακό. Gaiga, κοκκίνησα, έγινα κοκκίνος. I was like an orange. And yes. Anyway, ακούτε. Yesterday, χθες, πήγαμε ένα ταξίδι για να δούμε ένα από τα αεροσκάφη Concorde. I went yesterday. It was, yeah, δεν υπάρχουν λόγια, τόσο όμορφα. Πριν από 25 χρόνια πέταξα από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο με Concorde και ήταν τόσο ξεχωριστό. It was just wonderful to go. And I was speaking about my dear mother earlier, and the heat yesterday really was quite something. It really, really did get to her a bit. But well done, darling mother. You struggled on. You saw Concorde. We had a lovely, lovely, lovely day out. Εντάξει, πίσω στη μουσική μας. Ο Χόβιγκ τώρα, 20 λεπτά μετά τις 8. And this song, in fact, I'm not going to tell you. You tell me who sang this song before Hovig. Ποιος τραγούδησε αυτό το τραγούδι πριν τον Hovig. Give me a call, 0208-346-33-45.

πρώτη με την σωστή απάντηση. Η κυρία Ζωή Δημήτρης Κόκοτας τραγούδισε το τραγούδι πριν το Hovig. Έχω κάτι να σας πω. Έκανα μερικές ώρες την περασμένη εβδομάδα στην αυλή μου, στον κήπο μου, και τα κουνούπια με δάκασαν. I won't tell you where.

Γυναίκες, γυναίκες, Σταμάτης Γονίδης είναι ακριβώς, σχεδόν, almost exactly, είναι 8:30 time for the half past forecast. Είναι ένα υπέροχο βράδυ εδώ στο Λονδίνο και αύριο ο καιρός στο Λονδίνο και στο Birmingham με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 24 βαθμούς Κελσίου με μουντί ηλιοφάνεια. London and Birmingham sharing similar weather tomorrow, highs of 24 degrees and hazy sunshine. Στην Αθήνα αύριο, αύριο Παρασκευή, στην Αθήνα μεγιστές θερμοκρασίες 28 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. And let's have a little look at God's little acre, Cyprus tomorrow. 26 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. In Nicosia tomorrow, highest temperatures forecast of 26 degrees with, of course, sunshine.

Νίκος Βερτής, ζήσε! Αλεξία, καλησπέρα! Πέτρο, καλησπέρα! Πέτρο, ξέρω ότι αύριο έχεις γενέθλια και το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από την Αλεξία σε σένα.

Δέσποινα Βανδύ, Πέτρα 20 λεπτά πριν τις 9. Καλησπέρα, Ηλία. Δυστυχώς δεν βρήκα το τραγούδι που ζήτησες, συγγνώμη. Ελπίζω το επόμενο τραγούδι είναι εντάξει για σένα και την οικογένειά σου στην Κύπρο. Αφιερωμένο από τον Ηλία στην οικογένειά του στην Κύπρο, στον Κορνίλιο, τα παιδιά του, τα αγκόνια του, σε όλους στον Άγιο Δημήτριο, σε όλους στο LGR και σε μένα. Ευχαριστώ, Ηλία.

Άγγελε μου, Πεκίζινα, 9 παρά τέταρτο, 9 παρά κάρτο. Ώρα τώρα για τα κλασικά στο παρακάρτο. Το πρώτο τραγούδι απόψε είναι για την Φωτούλα.

0: έκλαψα.
1: Μιχάλης Μενιδιάτης, Πετραδάκη, Πετραδάκη, ευχαριστώ Σωτήρη που τηλεφώνησες και ζήτησες ένα τραγούδι του Καλαντζή. I've chosen my favorites. I hope that's okay. Ο Επιπόλεος, ο Καλαντζής.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Χριστός Μάστορας, χόρεψε, χόρεψε πολύ ζεστή για να χορεύω. Τι νομίζετε? 11 λεπτά μετά τις 9. A message from Panikos. Μήνυμα από τον κύριο Πανίκο που είπε: Half term this week.

Get Is Anodera, another wonderful song by Gagoseos. How does that family do it every single time? Yorgos Gagoseos, Anis Anodera. Ine agrivos, enea ge tedarto. It's 9:15. Time for the cuddle at 9:15. The most romantic time of the week. Ora ya din pio romantikis stigmi. Της εβδομάδας και ευχαριστώ κυρία Έλλη που έχει διαλέξει το τραγούδι για το Cuddle at 9:15 για αυτή την εβδομάδα. Δώσ' τους δίπλα σας μία αγκαλιά, ένα φιλί, άλλη μία αγκαλιά και πες τους σ' αγαπώ.

Bandelis, Thalassinos, Nagabas, το Cuddle at Quarter Past, και ευχαριστώ Έλλη που το διάλεξες. Και καλησπέρα, καλησπέρα στην κυρία Λοΐζου. Αγάπη μου, καλησπέρα, how are you? Ευχαριστώ για το μήνυμα σου. Το μήνυμα γράφει, I will summarize this lovely message. I'm Donnie, good evening, it's a lovely evening. The highlight of our week is here. We are all in our summer clothes. The last few days have been very hot, and I remember what you said about your mother when it's sunny and she closes everything. Oh yes, believe you me, I go around and visit my dear mother. Ευτυχώς που το σπίτι της μητέρας μου είναι πολύ κοντά στο δικό μου το σπίτι, και αν μπορώ κάθε μέρα πηγαίνω κοντά στη μητέρα μου να την δω, να την φιλήσω, να την βοηθήσω. Well, kind of. And το σπίτι είναι όλο κλειστό. The blinds are down, the curtains are down. You may as well paint all the windows white to reflect every single bit of light that could possibly go into the house. Και this song, το επόμενο τραγούδι, είναι αφιερωμένο από την κυρία Λοΐζου στην μητέρα μου. Thank you so much.

25 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα Δημήτρη. This is the song you requested. Τα παράπονα μου, η Κατερίνα.

η φωνή της Κατερίνας. What a voice. How can someone sing like that? Τα παράπονα μου, η Κατερίνα. 28 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Τι κάνεις. Ο κύριος Γιάννης έχει ζητήσει το τραγούδι «Θάλασσα, θάλασσα». Και αν δεν σας πειράζει, έλα να δω έτο. Ο καιρός μας αύριο. Ο καιρός στο Λονδίνο και στο Birmingham αύριο, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 24 βαθμούς Κελσίου με μουντή ηλιοφάνεια. 24 degree highs in London and Birmingham tomorrow with hazy sunshine. Not too bad. Today was quite sweltering, I thought. Στην Αθήνα, υψηλότερες θερμοκρασίες 28 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. 28 degree highs in Athens tomorrow and sunshine there. Again, that's a beautiful city. The history is incredible. Και στην Κύπρο, Λευκοσία αύριο, God's Little Acre, οι πιο ψηλότερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 26 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Και αν είστε κοντά στην θάλασσα σαν τον κύριο Γιάννη, είστε τυχεροί. Νίκος Νομικός, θάλασσα, θάλασσα.

0: Νίκος, νομικός, θάλασσα, θάλασσα. Είναι 9:30 ακόμα στο θέμα του καιρού. Still on the theme of the weather. Θα αλλάξουμε το ρυθμό μας λίγο όμως.
1: Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Βέβαια, αφού χρόνια τώρα

Λοκομόντο δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Δεν κάνει κρύο στο Λονδίνο. And for all, για όλους που έχουν δοκιμάσει τα ρούχα τους για το καλοκαίρι, for all those who have been getting out their summer wardrobe, η Κατερίνα Λιόλιου, το δοκιμαστήριο, tell me, do they fit? Do your summer clothes fit? Κατερίνα Λιόλιου, το δοκιμαστήριο.

Συνεχίζουμε με τις κυρίες Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, 30 λεπτά μετά τις 9. Αντώνης Προκοπίου εδώ μαζί σας για 23 λεπτά μέχρι και τις 10. Απόψε το νούμερο εδώ 0208 346 3345.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
4: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο LGR.
5: Ο Πασκάλης Τέρζης τώρα για τον κύριο Γιάννη. Δεν μπόρεσα να βρω το πρώτο τραγούδι, αλλά ξέρω ότι σας αρέσει αυτό. Πασκάλης Τέρζης, επιστροφές, καταστροφές.

Επιστροφές, καταστροφές, Πασχαλής Τέρσης. 15 λεπτά πριν τις 10, δυστυχώς μόνο 15 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής, συνεχίζουμε με τη μουσική. Παίρνω την ευθυνή, ο Σταντ.

παίρνω την ευθύνη όσταν. Ευχαριστώ Βούλα που μου τηλεφώνησες πριν 30 δευτερόλεπτα. Η Βούλα είπε ότι η απόψινη παράσταση την κάνει να θέλει να χορέψει σαν να ήταν ξανά νεαρή κοπέλα. The show this evening making her want to dance as though she was a young girl again, which of course she is, which is why she's dancing the night away. Ευχαριστώ για το τηλεφώνημα σου και αγάπη από μένα και καλή εβδομάδα, Βούλα, my darling.

Το χαμόγελο σου, Νικηφόρος Βυθούλκας. 4 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. The time goes so quickly. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και την αγάπη σας. Σαν κάθε Πέμπτη βράδυ και τα μηνύματα σας, τα τηλεφωνήματα σας. It's been an absolute pleasure. As always, Antonis Prokopiou, εδώ και θα είμαι ξανά μαζί σας την ερχόμενη Πέμπτη, η ώρα 8 το βράδυ, here on LGR. And next week is going to be a special week. A little surprise, you'll have to wait and see why. Antonis Prokopiou, εδώ μαζί σας, signing off for this evening. Και το τελευταίο μας τραγούδι, ο Πέτρος Ιακωβίδης, «Μην κοιμάσαι απόψε αλλού».

Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.

0: στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR 102,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Hail GR London Greek Radio. Είμαι η Κλαβδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Ο Mikey Mike στο LGR.
3: Hi, this is Mikey Mike. Join me each and every Friday from 7 till 10 p.m. for Friday Night Live. I'll be bringing you the latest Greek hits, along with turning back the clock with a mix of the old school classics, special guests, and a few surprises thrown in. It is a perfect way to start your weekend. That's Friday Night Live with me, Mikey Mike, right here on London Greek Radio.
4: This is London Greek Radio. Woohoo!
3: Bringing you closer to your culture.
5: London Greek Radio, 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
6: Που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
1: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Είμαστε αυτοί που ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Dem